Το χταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.

Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσεις Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.

0: Τώρα σαν Γερμανός σας αγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου Γερμανούλιδες και το τραγούδισα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι.
1: Nothing has really changed apart from the direction of my bloodstream from one day to the next. Still, my left thumb is stuck to the right hand. My eyes are fixed on the inside. Each day I shave my beard. Hot water's mark on my cheek.
2: Three, two, one, go.
1: It's no big deal when it comes to crossing some lines. Turn the car around. As long as the blood just keeps pumping.

0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man dem Fisch in die Nähe.
1: Doch davor geht Amazon ist mir heute Maske. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το φροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Wup-a-doody-wup, wup-a-doody-wup, wup.